ήντελα γέλια. Ανήκει ο φαλτάτη να τον κελέντζα, ούθετε ήλια. Ο μη μόημα, για το ήλια κόμο κύριο, για τσέριο τέλειο, νο, τσέριο, για απάτε κούτσο το έτο. Escucho toda esta música y ya, para que vos veas ya. Hasta las 12 del mediodía, señoras y señores. Previa Día del Papa ya. ¿Día del Papa o Día del Padre? Para el Papa León también le mandamos un abrazo ahí. Mañana su día.